0: tries to...
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Salami. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές

θα με πεθάνεις, αυτό θες? Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ.

μες στη βουή ξεχνιέμαι κι ο κόσμος προσπερνά. Δεν με ψάχνεις πια, δεν με ψάχνεις. Πάλι το τραύμα ξύνω.

0: γυαλιές που βγαίνουν σε ριγιάνι.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: στήξη.
1: Οι μίστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Alternative Universe. Μια ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Υπάρχουν τραγούδια που γεννήθηκαν μια φορά, αλλά έζησαν πολλές ζωές. Άλλαξαν φωνές, άλλαξαν εποχές, άλλαξαν χρώματα. Πέρασαν από μικρά κλαμπ σε στάδια, από βινίλια γεμάτα γρατζουνιές σε ηχεία αυτοκινήτων τα ξημερώματα. Και κάπου εκεί, ένα τραγούδι σταματά να ανήκει μόνο στον δημιουργό του. Γίνεται μνήμη, γίνεται διαδρομή, γίνεται κάτι καινούριο.

όσοι τους, τις στιγμές που ένα cover δεν αντέγραψε απλώς ένα original, αλλά του έδωσε νέο σώμα και νέα ψυχή. Τίτλος επεισοδίου Under the Covers. Και ξεκινάμε εκεί που η κλασική μουσική συνάντησε την δίσκο. Το 1976 ο Walter Murphy για το soundtrack Saturday Night Fever διασκευάζει την Πέμπτη του Μπετόβεν. Μια σύνδεση που έγραψε μεταξύ του 1804 και του 1808 περίπου.

Το 1976 ο Walter Murphy παίρνει την 5η συμφωνία του Beethoven και τη ρίχνει κατευθείαν στην disco εποχή. Το A Fifth of Beethoven έγινε παγκόσμια επιτυχία μέσα από το πυρετόδες dance κλίμα των 70s και φυσικά έμεινε για πάντα συνδεδεμένο με το φαινόμενο του Saturday Night Fever. Και είναι απίστευτο αν το σκεφτεί κανείς, ένα μουσικό θέμα του 1808 να γίνεται soundtrack σε δισκόμπαλες και φωτισμένες πίστες. Και κάπως έτσι ο Beethoven έδειξε και απέδειξε ότι το groove δεν έχει εποχή. Αλλά πριν οι διασκευές γίνουν παραγωγές και charts, υπήρξαν τραγούδια που ταξίδευαν από στόμα σε στόμα, λαϊκές ιστορίες χωρίς πραγματικό ιδιοκτήτη. Το 1962 ο Bob Dylan διασκευάζει το House of the Rising Sun, ένα τραγούδι παραδοσιακό, ένα τραγούδι το οποίο έχουν τραγουδήσει πολλοί, όπως οι Animals, οι John Baez, οι Marian Faithful και άλλοι. Άγνωστη λοιπόν πραγματικής προέλευσης το The House of the Rising Sun, το οποίο το 1962 ο νεαρός Dylan το ηχογραφεί με εκείνη την ομή folk αλήθεια της εποχής. Πριν το κάνουν ηλεκτρικό οι Animals, ήταν αυτό, μια σκοτεινή εξομολόγηση.

Κάποια τραγούδια δεν γράφονται, κουβαλιούνται. Και από τις folk σκιές περνάμε κατευθείαν στην soul που έγινε hard rock έκρηξη. Το 1970 η Rare Earth στο album Ecology διασκεύασαν το τραγούδι I Know I'm Losing You, των Temptation. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε στα 1967 στο album των Temptation With a Lot of Soul. Το original των Temptation ήταν Motown δυναμίτης, αλλά οι Rare Earth το 70 το μετατρέπουν σε κάτι πιο άγριο, πιο ψυχεδελικό, πιο heavy. Σχεδόν ιδρώνει το κομμάτι. Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. Woman, I feel it fade.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, τον σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηεντονίου. Και όταν η soul συναντά την παραμόρφωση, το αποτέλεσμα αποκτά άλλη βαρύτητα, όπως το κομμάτι των Temptation, «I know I'm losing you». Και κάτι ήξεραν και οι Deep Purple πολύ καλά στα πρώτα τους βήματα. Το 1969 οι Deep Purple στο μόνιμο τους άλμπουμ διασκευάζουν το Λαλένα του Donovan, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1968 στο μόνιμο σίγκλου του Donovan. Τότε η σύνδεση των Deep Purple ήταν ο Ritchie Blackmore, ο Rod Evans, ο Ian Lord, ο Ian Page και ο Nick Simpler. Το Λαλένα γράφτηκε από τον Donovan, αλλά οι Deep Purple το 1969 τον τίνουν με σκοτεινά πλήκτρα και βαριά ατμόσφαιρα. Πριν ακόμα γίνουν οι τιτάνες του hard rock, υπήρχε αυτή η πιο ψυχεδελική πλευρά τους.

Υπάρχουν covers, διασκευές που αλλάζουν μόνο τον ήχο και υπάρχουν και εκείνα που αλλάζουν ολόκληρο τον καιρό του τραγουδιού. Από τη βροχή του Λονδίνου και τους Deep Purple πάμε τώρα σε ένα Latin πυρετό. Το 1977 ο Carlos Santana στο άλμπουμ Moonflower διασκεύασε το τραγούδι She's Not There των Zombies, ένα τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1964 στο άλμπουμ τους με το τίτλο Begin Here. Οι Zombies το είχαν κάνει βρετανικό pop synth διαμάντι του 1964. Ο Santana όμως το 1977 το μεταμορφώνει σε Latin rock ταξίδι. Κιθάρες που λιώνουν, percussion παντού και το τραγούδι αποκτά εντελώς άλλη θερμοκρασία.

Κάθε διασκευή είναι σαν μετάφραση, το ίδιο συνέστημα σε άλλη γλώσσα. Και μερικές φορές η νέα γλώσσα που γίνεται η μετάφραση γίνεται πιο πολιτική, πιο επικίνδυνη. Το 1971, ο Eric Clapton στο άλμπουμ του 461 Ocean Boulevard έκανε μεγάλη επιτυχία με την διασκευή του τραγουδιού «I Shoot the Sheriff» των Wailers. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Bob Marley και κυκλοφόρησε το 1973 στο άλμπουμ των Wailers με το τίτλο «Burning». Ένα χρόνο μετά, ο Eric Clapton παίρνει το Reggae Original και το μεταφέρει στο λευκό ροκ κόσμο της εποχής. Και κάπως έτσι, πολλοί άκουσαν Marley για πρώτη φορά.

Ένα τραγούδι μπορεί να αλλάξει ακροατήριο χωρίς να χάσει την ψυχή του. Και όταν ένα τραγούδι μπορεί να αλλάξει ακροατήριο, γεννιούνται riffs. Και από τα riffs πάμε σε ένα θρύλο που πέρασε από pubs, λιμάνια και μπαρ πριν γίνει rock ύμνος. Το 1972 οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar στο άλμπουμ τους Shades of the Blue Orphanage. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff το 1967. Ένα παραδοσιακό λοιπόν ιρλανδέζικο τραγούδι αιώνων. Οι Thin Lizzy το 72 το ηλεκτρίζουν και το κάνουν παγκόσμιο. Από folk αφήγηση σε pub rock έπος.

Επιστροφή μετά το διαφημιστικό για την εκπομπή και για το σημερινό επεισόδιο που έχει να κάνει με διασκευές. Κάποιες ιστορίες αντέχουν επειδή έχουν αλήθεια και κάποιες μουσικές επειδή έχουν blues. Το 1968 οι Steppenwolf διασκευάζουν το τραγούδι «Hoochie Coochie Man» του Willie Dixon, ένα τραγούδι το οποίο πρώτος είχε ερμηνεύσει ο Muddy Waters το 1950. Οπότε έχουμε τον δημιουργό, τον Willie Dixon, τον πρώτο ερμηνευτή, τον Muddy Waters, και τους Steppenwolf που το παίρνουν και το κάνουν βρώμικο και ηλεκτρικό. Ένα κομμάτι με Chicago Blues Rizzes.

από τα blues γεννήθηκαν σχεδόν όλα, ακόμη και η επιθυμία. Και τώρα μια modern μπάντα επιστρέφει στο swamp rock, στο rock του Walton. Το 2005 οι Foo Fighters διασκευάζουν το Born on the Bayou του John Fogerty από τους Creedence Clearwater Revival, ένα τραγούδι το οποίο έχει κυκλοφορήσει στα 1969 σε ένα 7-inch 45 από τους Creedence Clearwater Revival. Το swamp blues του αμερικάνικου νότου περνάει μέσα από τη δύναμη μιας alternative rock μπάντας, τους Foo

Έτσι γίνεται με τις διασκευές και ξαφνικά οι δεκαετίες εξαφανίζονται, γιατί ένα καλό τραγούδι δεν έχει ηλικία. Το 1981 οι Wishbone Ash στο άλμπουμ Number the Brave διασκεύασαν το τραγούδι Get Ready των Temptations, ένα τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 1966 στο άλμπουμ Getting Ready. Είχε γίνει πιο γνωστό από τους Rare Earth το 1969 που το διασκεύασαν επίσης. Άλλη μια Motown στιγμή που πέρασε στο rock κόσμο. Οι Wishbone Ash το 1981 κρατούν την ενέργεια αλλά βάζουν δίδυμες κιθάρες και arena feeling.

Από soul σε rock, από folk σε grunge, από εποχή σε εποχή. Και τώρα μια τελευταία σπίθα πριν το φινάλε. Το 1988 οι Nirvana διασκευάζουν για το άλμπουμ τους Blitz το τραγούδι Love Buzz, ένα τραγούδι το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 1970 από τη Shocking Blue για το άλμπουμ τους The Shocking Blue. Η Shocking Blue το είχαν γράψει στα τέλη της δεκαετίας του 60. Η Nirvana το 1989 το μετατρέπουν σε βρώμικο υπνοτικό προμήνυμα του grunge που ερχόταν. Πριν το Nevermind, πριν η έκρηξη, αλλάξει τα πάντα.

Κάθε γενιά παίρνει τα τραγούδια της προηγούμενης και τα ξαναγράφει με το δικό της θόρυβο. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τελευταίο κεφάλαιο. Το 1974 οι Bad Company διασκευάζουν το τραγούδι Ready for Love, των Hot The Hoople, ένα τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει στα 1972 στο άλμπουμ All The Young Dudes. Το τραγούδι είχε εμφανιστεί αρχικά από τους Hot The Hoople μέσω του Mick Ralphs, αλλά με τους Bad Company το 1974 έγινε διαχρονικό classic rock συνέστημα. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το μυστικό όλων των μεγάλων covers. Δεν αντιγράφουν. Απλώς βρίσκουν ένα νέο τρόπο να λένε την ίδια αλήθεια.

0: Και κάπου εδώ κλείνει το απόψινο ταξίδι κάτω από τις επιφάνειες των τραγουδιών. Από folk ιστορίες και Moontown grooves μέχρι hard rock, reggae και grunge. Είδαμε πως η μουσική δεν μένει ποτέ ακίνητη. Αλλάζει χέρια, αλλάζει εποχές, αλλάζει μορφή. Κι όμως συνεχίζει να μας βρίσκει. Ήταν το Under the Covers, το σημερινό επεισόδιο της εκπομπής Το ένα φέρνει το άλλο, στον Radiobed, στο σταθμό που πετά και κελάει δάσολο τον
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με κόρε ίδρο.

να ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

θα είναι 25 βράχος είναι κυκλά. Ξεκίνησαμε με κοροϊδρού και χειραψία και συνεχίσαμε με Γιάννη Αγγελάκα και επισκέπτες. Σιγά μην κλάψω. Η συνέχεια νική στους Deus Ex Machina και η διασκευή του στο 38 mm.

DeusX Machina 38mm η διασκευή τους και η Κροταλίας με τον Άσο να βαράνε στα πλατό μας. Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά. Μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Ρέντεμπερτ κάθε Τετάρτη 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. www.redemberg.gr ή μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Αν έχετε μέσα από το site μας, κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις κλπ. Στην αρχή επαγγέλματα. Εάν έχετε μέσα από πλατφόρμα, τότε μηνυματάκι στο Facebook του Αλφανή 205 για τους ίδιους ακριβώς λόγους.

0: Ήταν η Κροαταλίας και ο Άσος είναι η προφίλ και το ταξίδι. Αλφα 25 βράχος νικικίλα πάντα μέσα από το ραδιοπούλι. Εφτά με 8 Τετάρτη, 5 ώρα Σαββατοκύριακο σε επανάληψη.
1: Και τι μακρύ ταξίδι. Οι δρόμοι αδιάβατοι, ο καιρός αψής στην καρδιά του χειμώνα. Και οι γαμήλες ταλέπορες κουτσές δίστροπες έπεφταν κάτω στο λιωμένο χιόνι. Οι πόλεις εχθρικές και τα χωριά αφιλόξερα, τα σπίτια βρώμικα, μας έκλεβαν στο νίκη. Σκληρό ταξίδι κάναμε. Και θα πήγαινα ξανά. Μα ένα δεν ξέρω. Ένα δεν ξέρω. Κάναμε τόσο δρόμο για γένα.

Αυτή ήταν η προφίλ και το ταξίδι, η Μέμφις και μόνο για μένα. www.radiobert.gr. Εκεί βρίσκεται το ραδιοπούλι, εκεί βρίσκεται και το βράχο.

0: παρέμβαση. Είναι μια παρέμβαση.
1: Αν και τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν αδιεκτήμιστα,
0: είναι μια παρέμβαση.
2: Σιγά σιγά όλα αυτά κάθονται. Σκεφτείτε ότι είναι επιδυναφές.
0: Είναι μια παρέμβαση.
2: Αυτά από εμένα, αυτά από εμένα.
3: Είναι δικός μου, τον γουστάρω πάρα πολύ και είναι και φίλος μου.
2: Αυτά από εμένα, αυτά από εμένα.

0: Αυτά από εμένα. Αυτά από εμένα.
1: Είναι μια παρέμβαση.
2: Τη σύνδεξη περί είναι μια παρέμβαση. Πάνος Λάχος. Μπαμπάδες.
3: Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει. Δεν θα ξέρεις για μένα πολλά.

0: Ήταν ο Πάνος ο Βλάχος, μπαμπάδες, είναι ο Τζίμακος ο Πανούσης, είμαι γυφτάκι.
1: Είμαι γυφτάκι στην πανεπιστημίου,

0: Ήταν ο Τζιμάκος ο Πανούσης με γυφτάκι. Ήταν όρφανη 205 η εκπομπή Βραχοσνίκη Κιλά που έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν η Αλφα Επίθεση, ένα τσιγάρο στα μπαμ και το Κύματα. Μέχρι την επόμενη φορά, τα γνωστά, να περνάτε πάντα καλά, να προσεχτείτε τον εαυτό σας και τους άλλους.
1: Ωραία, ωραία.
0: Και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα.

Καλησπέρα σας ραδιοπούλια και ραδιομπερδίτες και ραδιομπερδίτισες και μποστανίστες. Είναι το μποστάνι του Γρηγόρη, φυσικά στο φιλόξενη φωλιά του Radio Bird, όπως κάθε τρίτη βραδάκι ή έστω Σαββάτο μεσημέρι αν μας ακούτε σε επανάληψη. Και είπα να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εποχή με έναν Αμερικάνο τραγουδοποιό, τραγουδιστή. Τραγουδιστή, τι άλλο είναι, είναι και παραγωγός. Μάλιστα το 2021, ναι, πήρε το Grammy της χρονιάς σαν παραγωγός στο We Are του John Baptist. Μιλάμε για τον Nick Waterhouse, ένας σχετικά νέος καλλιτέχνης, είναι περίπου 40 χρονών, ο οποίος από το 2012 μέχρι τώρα έχει εκδώσει 7 άλμπουμ και όπως είπαμε έχει πάρει και ένα Grammy σαν παραγωγός. Θα τον ακούσουμε απόψε στο Medicine από το 2021. Μποστάνι του Γρηγόρη και Radio Bird, καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Ποια σημερινή μας εποχή, ρε παρέ καραπάνω. Εκπομπή ήθελα να πω, συγγνώμη παιδιά. Καλώς ήρθατε.

Και από τον Nick Waterhouse και το folk blues jazz ιδίωμά του, να πάμε σε ένα συγκρότημα από την Πολωνία. Το επόμενο κομμάτι μας θα είναι, είναι ορχιστρικό, δεν έχει φωνητικά, είναι ορχιστρικό, είναι η Κρόκε λοιπόν από την Πολωνία. Ένα τρίο, μάλλον ήταν τρίο, δεν ξέρω, νόμιζα ότι είναι ακόμα τρίο. Είναι τρεις φίλοι οι οποίοι το 1992 απόφοιτοι και οι τρεις της Ακαδημίας Μουσικής της Κρακοβίας φτιάξανε τους Κρόκε. Κρόκε σημαίνει Κρακοβία στα Γίντισκ. Γίντισκ είναι τα Ισραηλίτικα, νομίζω κάτι τέτοιο, ή τα Εβραϊκά μάλλον. Θα τους ακούσουμε στο Time. Είναι μια πάντα η οποία από το 2000, από το 1993 μέχρι τώρα έχει βγάλει 12 δίσκους, έχει βγάλει 2 live και 5 δίσκους με συνεργασίες με διάφορους καλλιτέχνες όπως ο Peter Gabriel για παράδειγμα.

ήταν οι Κρόκια από την Πολωνία. Δεν ξέρω αν σας άρεσε το στυλάκι τους. Έχουν βέβαια, έχουν, μέσα στα χρόνια έχουν αλλάξει πολλά στυλ. Θα τους ξανακούσουμε. Έχουν αρκετά ενδιαφέροντα κομμάτια. Ενδιαφέρον ήχο. Και από τους Κρόκια να πάμε να ακούσουμε μια Αργεντίνα τραγουδίστρια, η οποία εδώ και πολλά χρόνια ζει και εργάζεται στη Γαλλία. Η Νατάλια Ντόκο, η Ντότσο, η οποία έφυγε από τη χώρα της, ξεκίνησε να τραγουδάει σε μικρά μπαρ και σε παμπ στην Αργεντινή. Κάποια στιγμή έφυγε, πήγε στο Μεξικό για περίπου 6-7 χρόνια. Εκεί σπούδασε καλύτερα τα παραδοσιακά της Λατινικής Αμερικής. Ξαναγύρισε στην Αργεντινή. Κάποια στιγμή το 2011 πήγε στη Γαλλία και έμεινε εκεί. Δεν έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν έχει πάρει κάποια πολύ μεγάλα βραβεία. Έχει εκδώσει μόνο 3 δίσκους από το 2014 μέχρι τώρα και 2 συγκλάκια. Και εμείς θα την ακούσουμε στο ένα από τα 2 συγκλάκια της, τώρα Σπυρά, από το 2015. Natalia Dotto.

Νατάλια Τόκτσο από την Αργεντινή, μόλις ακούσαμε. Πολύ γλυκιά, ζεστή φωνή, παρόλο που δεν έχει κάνει μεγάλη καριέρα. Και από εκεί πάμε στο επόμενο φιντανάκι μας, το οποίο είναι ένας σαξοφωνίστας, ένας μύθος της jazz, ο Sonny Rollins, ο οποίος έφυγε μόλις χτες στις 25 του Μαΐου του 2026. Είχε γεννηθεί το 1930 και μέσα στην μακριά καριέρα του, γύρω στα 70 χρόνια καριέρα, από το 38 που ξεκίνησε κάπου εκεί, όχι, συγγνώμη, από το 48 που ξεκίνησε 18 χρονών, μέχρι το 14, πόσα χρόνια είναι, βάλτε τα, είναι καμιά 70 χρόνια, έβγαλε πάνω από 60 δίσκους, τραγούδησε, συνεργάστηκε με όλα τα μεγάλα ονόματα της jazz, το Miles Davis, Charlie Parker, Herbie Hancock, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, για να πω μόνο μερικά, και έχει δώσει συναυλίες φυσικά σε όλο τον κόσμο. Το έχει φύγει ο άνθρωπος, έφυγε χθες. Είχε πάρει διακρίσεις και από όλα τα πανεπιστήμια της Αμερικής, τουλάχιστον των Αμερικάνους, ένα Grammy του 2004 για την προσφορά του στη μουσική, για όλη την προσφορά του στη μουσική. Αυτός ήταν ο Sonny Rollins. Εμείς θα τον ακούσουμε στο Alfie's Theme Differently. Sonny Rollins, έτσι σαν ένα μικρόφωνο τιμής σε αυτόν τον σαξοφωνίστα, το μεγάλο σαξοφωνίστα της jazz.

Αυτός ήταν ο Σόνι Ρόλινς που μόλις ακούσαμε, ο οποίος έφυγε όπως είπαμε χτες στις 25 Μαΐου. Και να πούμε για αυτόν κάτι που ξέχασα να αναφέρω προηγουμένως, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, ότι θεωρούταν ο μεγαλύτερος για πολλά χρόνια, έτσι, ο μεγαλύτερος αυτοσχεδιαστής στο σαξόφωνο στον χώρο της μουσικής παγκοσμίως. Αυτά για το Σόνι Ρόλινς. Πάμε να ακούσουμε μία γυναίκα, την Κριστίνα Πλουχάρ, από την Αυστρία, από τον Γκράτς της Αυστρίας, η οποία γεννήθηκε μεγάλο στην Αυστρία, αλλά κάποια στιγμή έφυγε και πήγε και εγκαταστάθηκε στη Γαλλία. Είναι μία συνθέτρια, δεν είναι τόσο γνωστή σαν συνθέτρια, αλλά σαν κοντάκτορ, συγγνώμη, δεν μου έρχεται η ελληνική λέξη τώρα, και σαν ενορχιστρώτρια για μουσική μπαρόκ κυρίως. Παίζει το θεορπό, το λαούτο και την μπαρόκ κιθάρα. Θα την ακούσουμε στο Λουπασιαρέλο από το 2004. Α, και να πούμε εδώ, το 2004 μέχρι τώρα έχει εκδώσει του λίγους, ούτε πολλούς, 21 δίσκους. Κριστίνα Πλουχάρ.

και από την Κριστίνα Πλουχάρ που μόλις ακούσαμε, πάμε να ακούσουμε ένα μείγμα αμερικάνικου blues και αφρικάνικου ήχου, ένα περίεργο πάντρεμα από τους No Blues, τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους πια εδώ στο Radio Bird, από την Ολλανδία, η οποία δημιουργήθηκαν το 2004 και συνεχίζουν ακάθεκτοι. Εμείς θα τους ακούσουμε απόψε στο Rakin Rambling από το 2007. No Blues.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Και φτάσαμε αισίως στα μισά της εκπομπής και απόψε είναι το Μποστάνι του Γρηγούρη, εξακολουθεί να είναι το Μποστάνι του Γρηγούρη και φυσικά είναι το Radio Bird και συνεχίζουμε με έναν μουσικό παραγωγό από το Brighton της Αγγλίας, το οποίο καταφέρα να βρω μόνο το ψευδόνυμο με το οποίο είναι γνωστός, κάνει τις παραγωγές του, ο Natural Self. Από το 2005 μέχρι τώρα έχει εκδώσει 5 δισκάκια, 5 LPs, 13 singles και η μουσική του είναι κάτι σε down, ανάμεσα σε down tempo, broken beat, now jazz και τέτοιο πράγμα. Θέμισα τον ακούσουμε σε μια συνεργασία του από το 2009 με μια Γαλλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιώ, την Elodie Rama. Natural Self για τη συνέχεια.

Και αμέσως μετά το Natural Self και την ελωτήραμα θα αλλάξουμε ύφος και από το down tempo θα πάμε λίγο σε πιο εξωτικούς ήχους. Αν και ο δημιουργός τους έρχεται από την ίδια χώρα στην οποία ζει η ελωτήραμα, από τη Γαλλία. Είναι ο Αντωνίν, δεν καταφέρω να βρω άλλες πληροφορίες για αυτόν, το μόνο ότι είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός μουσικής στην ανεξάρτητη σκηνή της Γαλλίας. Σαφό Ντεμπιάν από το 2018 και Αντωνίν.

Σαφέτε πιάν, σου κάνει καλό, μας τραγούδησε ο Αντωνίν. Και πάμε να ακούσουμε πάλι σε Γάλλο πέσαμε. Οκ, okay, τι να κάνουμε τώρα. Ο κύριος Φαμπρίς Χενρί είναι με το ψευδόνυμο, είναι γνωστός με το ψευδόνυμο Guts. Και σίγουρα έχετε ακούσει δουλειές του, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστές οι μουσικές του. Εμείς θα τον ακούσουμε στο Narco Trip, μια δουλειά του το 2007. Guts για τη συνέχεια.

Narco Trip από τον Guts μόλις ακούσαμε, και πάμε να ακούσουμε μια κυρία η οποία έρχεται από τον Καναδά, με ρίζες όμως από την Αιτή και όνομα γαλλικό. Δεν αποφεύγουμε τη Γαλλία όπως πάει, αλλά τουλάχιστον θα την ακούσουμε να τραγουδάει στα αγγλικά αυτή τη φορά εδώ. Η Μελίσσα Λαβού ξεκίνησε να βγάζει δισκογραφία το 2006 και μέχρι τώρα 20 χρόνια δεν έχει βγάλει πάρα πολλούς δίσκους, μόλις 6 LPs και 3 compilations. Εμείς θα την ακούσουμε απόψε σε ένα cover δικό της από το 2008, το Needle in the Hay, το οποίο τραγούδησε για original το 1995 ο Elliot Smith. Έχω ακούσει και τις δύο εκδοχές. Η εκδοχή της Μελίσσα Λαβού είναι σκάλες ανώτερη. Μελίσσα Λαβού, Needle in the Hay.

0: Θα παραμείνουμε στον Καναδά μετά τη Μέλισσα Λαφό και θα πάμε να ακούσουμε τον άνθρωπο ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη μουσική του musical Hair, για το οποίο μάλιστα είχε πάρει, όχι δεν είπα Grammy, τον Grammy το είχε πάρει για το African Waltz, ένα τραγούδι του 1960, το Hair ήταν το 1967. Μιλάμε για τον Καναδό-Αμερικάνο πιανίστα, παραγωγό, συνθέτη και συγγραφέα θεατρικής μουσικής, τον Galt McDermott. Μεγάλη καριέρα, όπως τα καταλαβαίνετε, εφόσον το καλύτερο του ήταν το Hair. Και εμείς απόψε θα τον ακούσουμε στο Coffee Cold από το 1966. Galt McDermott.
1: Try me.

Coffee Cold ήταν ο τίτλος του κομματιού του Galt McDermott που μόλις ακούσαμε του Καναδού. Και το επόμενο φιντανάκι μας είναι και αυτό από τον Καναδά. Παιδιά, δεν το κάνω επίτηδες πραγματικά. Είχαμε τη Μελίσσα Λαβό από τον Καναδά, Galt McDermott από τον Καναδά, τώρα είναι η Fraser Ford που μας έρχεται. Δεν έχω κάποια λίστα με Καναδούς, Γάλλους, Αγγλέζους και τους βάζω όλους μαζί. Απλά συμβαίνει, πιστέψτε με. Η Fraser Ford λοιπόν είναι μια τραγουδίστρια από τον Καναδά και θα την ακούσουμε απόψε σε ένα cover της το πασίγνωστο One More Cup of Coffee του Dylan από το 2010. Fraser Ford.

Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος απόψινής μας εκπομπής. Θα σας αφήσω με το ένα κομμάτι, το «Χίλιες φωτιές» από το 2001, με τον Γιώργη Χριστοδούλου και την Έννα Πενετσάνου. Ήταν το Μποστάνι του Γρηγόρη, είναι και ξεκολουθεί να είναι το Radio Bird. Μείνετε, ακολουθεί αμέσως μετά το Jukebox Nights με την Αναστασία Τόγια και την Άνση Μπαλάφα. Να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Ευχαριστώ, καλό βράδυ.

0: Καλησπέρα, ραδιοπούλια.
1: Γεια σας, πουλάκια, γεια σας.
0: Καλώς τα πουλάκια. Τα πουλάκια μας.
1: Τα πουλάκια της εβδομάδας, των μηνών, των ημερών.
0: Και των ετών.
1: Τέλος πάντων. Απανταχού πουλάκια.
0: Σήμερα είναι η τελευταία τρίτη του μήνα, οπότε όπως ξέρετε θα έχουμε μία ώρα.
1: Γιατί μετά θα ακούσουμε την Νικολέτα με το αφιέρωμα στη 60's.
0: Βέβαια, στο τραγούδι ξέρει που πονάς. Οπότε θα προσπαθήσουμε και σήμερα να είμαστε σύντομες και περιεκτικές. Πώς ξεκινήσαμε να πούμε?
1: Με λάχανα και χάχανα. Και Παντελή Θελεσσινό.
0: Βεβαίως.
1: Ημέρες της εβδομάδας, live στο Μέγαρο Μουσική.

0: και ξέρω, αλλά.
1: Εντάξει, εγώ πέθανα όταν το είδα. Ξέρεις, φίλε μας, δεν ξέρω. Έχει έρθει από άλλη δεκαετία.
0: Και τι ψυχολογικά έχει, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, και εγώ είχα ψυχολογικά. Ρε Αναστασία, έβλεπα τον ευλογητό μέχρι και μεγάλη στον ύπνο μου. Δεν με είχε κάνει γιαγιά μου αυτό το πράγμα. Θρίλερ στις 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Σε είχε στοιχειώσει.
1: Βεβαίως. Ο ευλογητός και η... Πώς τον έγανε τον άλλον τον μπάτσο.
0: Αχ,
1: σκουλίκι.
0: Ο ταξιάρχης...
1: Θεοχάρης.
0: Θεοχάρης, μπράβο. Ναι. Αυτός που γκάριζε.
1: Ναι, αυτός ο παπά.
0: Ναι.
1: Ο ευλογητός, λοιπόν.
0: Ο ευλογητός. Γεια σου, ευλογητέ.
1: Στο κορίτσι που αγαπά τρελά και γεννήθηκε Νοέμβρη.
0: Mm.
1: Και με αυτό το nickname θα φύγει η Μάιο.
0: Μάλλον για κάποιο λόγο το έχει ζητήσει αυτό το ψευδόνυμο, δεν ξέρω. Γι' αυτό να φυλάγεται το κορίτσι που έχει γεννηθεί το Νοέμβρη.
1: Τι έχω.
0: Αλλά έχεις επιλέξει πολύ ωραίο τραγούδι και πάμε ευθύς να το ακούσουμε.

0: γεγονάνση, ξέρεις τι λέω.
1: Για πες.
0: Ορισμένους ακροατές εδώ του Jukebox Nights.
1: Ναι.
0: Λέω να τους κάνουμε μόνιμους συνεργάτες.
1: Όχι, να σας δείτε γιατί μας κλέβουν τις επιλογές.
0: Όπως αυτή η ακροάτρια.
1: Ναι, ναι, αυτή η τσουκτρίτσα.
0: Για πες, για αυτή τη τσουκτρίτσα λοιπόν.
1: Αυτή η τσουκτρίτσα κατά Κοσμονίκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφιερώνει στην Αναστασία.
0: Βεβαίως, το κορίτσι μου.
1: Εντάξει. Αυτό θα του πληρώσετε και δύο. Γιατί αγαπάνε λίγο.

0: Πολύ αυτό το αγόρι. Ναι, εμείς δεν τα αγαπάμε.
1: Εμείς το αγαπάμε λίγο παραπάνω.
0: Θα ήθελες. Στην πνητρίζουμε. Και μιλάμε βέβαια για τον David. David Bowie και Tuesday Child.
1: Ναι, δεν γινόταν να καλύψει.
0: Όχι.
1: Από αυτό το, από αυτό το αφιέρωμα.
0: Σπα, δεν σας μιλάω. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νομίζω ότι σου έχει κάνει σαν αφιέρωση, οπότε άστα αυτά. Τα δικά σου.
0: Ναι.
1: Δεν θέλεις αποκλειστικότητες. Μπορείς να τσίλεις.
0: Μπορώ.
1: Γιατί η Νίκη έχει καρδιά αγκινάρα, όπως έχουμε ξαναπεί.
0: Ωραία. Μίλησε με την αγκινάρα, εγώ θα πάω. Γρηγόρη, φέρε κάτι από τον ποστάνι σου που να μην έχει πολλά φύλλα και να τα μοιράζει παντού.
1: Πάμε να ακούσουμε το αγόρι.

0: Έχουμε καλό καλό τώρα.
1: Πάντα έχουμε καλό καλό.
0: Ωραία.
1: Μόνο που αυτή τη φορά δεν το αφιερώνει σε σένα.
0: Να, δεν πειράζει.
1: Φάνηκε. Πολύ το ευχαριστιέμαι.
0: Δεν πειράζει, εγώ δεν είμαι ξινή σαν εσένα όπως υποστηρίζεις.
1: Τι δεν είσαι?
0: Δεν είμαι ξινή.
1: Τι δεν είσαι?
0: Σαν εσένα.
1: Οκ. Γκάλοπ λοιπόν. Ψηφίστε αμέσως.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί Αναστασία?
0: Όχι, όχι.
1: Φοβάσαι Αναστασία?
0: Όχι, δεν μπορεί να γίνει προσωπικό.
1: Τι λες καλή.
0: Βεβαίως.
1: Θα κάνω φόρμα στο Google για ανώνυμη αξιολόγηση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ωραίος του πρώτου.
0: Και ως ωραία.
1: Αφιερώνει, ακούστε τώρα, στη Νίκη, τη Νικολέτα και τον Φώτη για να τους ευχαριστήσει για τις ευχές τους. Α, λόγω γιορτής.
0: Βέβαια. Γιόρταζε όλος ο όροφος εκείνη την ημέρα.
1: Καλά. Εντάξει, χαμός γινόταν.
0: Γιατί είναι και πολύ κοινωνικό αυτό.
1: Καλά τώρα, μην το συζητάς, είναι αξιμνημόνευτο τα πάρτι του.
0: Και ποιο θέλει, και μάλλον ποιο το αφιερώνει.
1: Earth, Wine, Fire.
0: Μάλιστα.
1: September.
0: Α, θα χωρέσουμε τώρα λίγο.
1: Καιρός ήταν, αφού είναι και τέτοιο πάρτι animal αυτό τώρα.
0: Ναι, βέβαια, για να θυμηθεί και το πάρτι που έκανε, το πολύ πετυχημένο.
1: Ναι. Ακόμα προσπαθούμε να συνέλθουμε.
0: Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε για την Νίκη, το Φώτη και την Νικολέτα μας.

0: Λοιπόν, επειδή του έχουμε μία.
1: Βεβαίως.
0: Μεγάλη. Κάτι πως δεν καταλαβαίνετε εσείς τώρα ότι δεν είναι ακριβώς μέσα στο θέμα.
1: Εντάξει, είναι ευραίος μέσα.
0: Ευραίος, ναι.
1: Γιατί, τι είναι ο Λεωνίδας. Κανένας δεν παζίζει να μας μιλάει για ένα μήνα και για μία μέρα. Όχι, θα πιάσει όλη την εποχή.
0: Φαίνεται ότι είναι Λάριτσι. Ναι.
1: Το αγόρι. In the summertime, λοιπόν, ζητάει ο Λεωνίδας.
0: Από Μούγκο Τζερί, συγγνώμη, δεν το έλεγες.
1: Τα βλέπετε, τα βλέπετε.
0: Ο Λεωνίδας μας λοιπόν μας βάζει έτσι σε ένα mood καλοκαιρινό και μας έδωσε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για την επόμενη μας εκπομπή.
1: Φοβερή πάσα. Λοιπόν, τραγούδια για να υποδεχτούμε το καλοκαιράκι.
0: Καλοκαιράκι. 2 Ιουνίου την επόμενη Τρίτη ούτως ή άλλως έχουμε 2 ωράκι, μια χαρά.
1: Εγώ έχω σκεφτεί ήδη τι θα ζητήσω.
0: Έχει ο Ατίκ καλοκαιρινό.
1: Σιγά μην βάλω Ατίκ.
0: Απλά σου για το καλοκαίρι.
1: Όχι, εκείνο εκεί από το παραπέντε με το κουνούπι από την Κινέτα που το σκότωσε η ταμπλέτα.
0: Α, που ήταν στο... που κάνουν κάτι καμπίνγκ, κάτι τέτοιο εκεί είχε γίνει αυτό.
1: Δεν θυμάμαι. Καλώς πρόκειται το πάση παιδί. Έχει μείνει στην ιστορία.
0: Πραγματικά στην ιστορία, ναι. Λοιπόν, για να μην πλατιάζουμε, in the summertime για τον αγαπημένο μας Λεωνίδα.

0: Πού περνάμε, πού περνάμε.
1: Για μάντεψε.
0: Κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει.
1: Oh, yes.
0: Α, τι.
1: Πάμε σε Μάικλ Χατζηγιάννης.
0: Ω, Μάικλ. Αχ, αυτό το αγόρι. Ελπίζω στα καλά του, όχι τώρα.
1: Ναι, είναι στις καλές του εποχές, όχι.
0: Ωραία, ωραία. Ποιο θα ακούσουμε.
1: Το θα χαθώ, Αναστασία.
0: Α.
1: Τις Κυριακές θα με ζητάς εκκλησίες, Αναστασία.
0: Εσέναν εκεί θα σε βρω σίγουρα.
1: Μην το συζητάς.
0: Τις Κυριακές.
1: After όμως, γιατί δεν μπορώ να ξεκινάω και νωρίς.
0: Εκεί γονιπετή θα σε βρω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Okay. Αυτό το γονιπετή κάπως ακούστηκε. Αλλά τέλος πάντων, δεν το είπαμε εμείς, η Αλίκη μας το ζήτησε.
0: Προφανώς, γεια σου Αλίκη, καταρχάς.
1: Γεια σου Αλίκη, ναι. Επήκε προφανώς για να στείλει ένα μήνυμα στο αγόρι της.
0: Όπα. Το αγόρι.
1: Ελπίζουμε να το πήρεις το μήνυμα, αγόρι. Αλλιώς θα έρθουμε να στο βάψουμε με σπρέι έξω από το σπίτι.
0: Έξαλλη και Φίμπη.
1: Βέβαια.
0: Τώρα κάτι έχει κάνει. Δεν μπορεί. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Μιχαλάκη.

0: Ελάγει. Άλλο επίτιμο μέλος από το Τζομπόξ Νάιτς.
1: Βγήκε Παϊτόπουλο. Πολύ ωραία έκλη.
0: Ναι, εσύ. Μα είναι αυτό το αγόρι και ευαίσθητο και ρομαντικό. Και...
1: τέτοιο είναι, τέτοιο.
0: Από όλα, από όλα.
1: Και έχει και ωραίο γούστο.
0: Στη μουσική δεν ξέρω. Γενικά.
1: Α, ναι, γενικά δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Μίλα μας.
0: Ναι, Άρη, πες μας.
1: Ή τέλος πάντων κάποιος που σε ξέρει. Εγώ σε αγάπησα το Μάη.
0: Αλήθεια.
1: Όχι, σε νομιχέρι. Το μετά. Ο Άρης μας το ζήτησε. Πω, σε κράτημα.
0: Αλίμονο. Είχαμε καιρό να ακούσουμε μάλα μα.
1: Ναι. Και να σκέφτε για να δεις. Δεν έχω βάλει εγώ καθόλου.
0: Όχι.
1: Φροντίζει ο Άρης.
0: Ο Άρης μας.
1: Δάκτυλος.
0: Ναι. Και τι λέει, τι λέει.
1: Μας λέει, γιατί ο Μάιος κατά τη στιχουργό Ελένη Φωτάκη έχει πάντα λιακάδες. Λιακάδες που ομορφαίνουν τη ζωή μας.
0: Καλά, μην το χαλάσουμε τώρα, γιατί αυτός ο Μάιος μας πήγε λίγο τάπα με τη ζωή. Δεν πολύ είδαμε λιακάδες, αλλά τέλος πάντων.
1: Όχι, θα χάλαζε.
0: Ναι, ούτε εμένα. Καλά, θα το χαλάμε στον Άρη, στην Ελένη τη Φωτάκη. Θα τα πούμε αυτά.
1: Ελένη, μην ακούς.

0: θα έλειπε καλέ η μάνα μας, η μητέρα του Φλέιβερ.
1: Η γλυκιά μας η Λιλή.
2: Όχι.
1: Και τι θες τους, κάτι χαρούμενο.
2: Όχι βέβαια.
1: Μένα στο μυαλό.
2: Στα όνειρα. Από Αλκίνο Ιαννίδη θέλει να ακούσει το
1: ωραίο. Κορίτσι.
2: Ωραίο, ωραίο. Ναι, δεν μπορώ να πω. Πολύ ωραίο.
1: Εντάξει, το κορίτσι μας μπορεί να μας κάνει λίγο επιλογές για να κόψουμε λίγο φλέβα. Αλλά είναι ένα και.
2: Και δεν γυρνάει και ναρκωτικά. Τίποτα, έτσι μας τα ρίχνει και βρείτε
1: σωστά.
2: Τις μόνες σας.
1: Σωστά, σωστά. Δεν συμπεριφέρεστε σωστά.
2: Δεν είσαι σωστή, σωστή συνάδελφος Βιργινία.
1: Λίλη, μας ευχαριστούμε πολύ και πάμε να ακούσουμε για τις Κυριακές τα όλα.

0: Έλα, έλα, είναι και η εποχή του μπουστανιού.
1: Του μπουστανιού.
0: Γι' αυτό έχει αρχίσει η νίκη.
1: Ναι,
0: γι' αυτό. Το μπουστάνι μας, λοιπόν, κατά κόσμο, ο Γρηγόρης.
1: Ο Γρηγόρης
0: μας, ο αγαπημένος μας.
1: Μας ζήτησε Βασίλης Κουλά και πολύ καλά μας έκανε.
0: Ναι.
1: Τι δεν έχουμε ακούσει Βασίλη Σκουλά στην εκπομπή.
0: Καθόλου. Έχουμε ακούσει και Μεζονάκι, Σκουλά.
1: Ναι,
0: όντως. Τράτζικ.
1: Και μαύρα μου μάτια.
0: Σε ευχαριστούμε, Γρηγόρη.
1: Μπράβο, Γρηγόρη.
0: Πολύ ωραία έμπνευση.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία έμπνευση. Και μου αρέσει και ο Σκουλά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτή η εκτέλεση είναι πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι θα το εκτιμήσει και η Ελπίδα. Εκεί από την Κρήτη.
1: Θα το εκτιμούμε εμείς.
0: Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και Γρηγόρη, μας ευχαριστούμε πολύ.

0: εκπομπή αγαπάει Χαρούλα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ε?
2: Ξεκάθαρα.
0: Δεν γίνεται όταν επιλέγουμε Χαρούλα να μείνουμε στο ένα κομμάτι πάντως.
2: Όχι βέβαια. Και άμα δεν ήταν τέτοιο κρυφτρόλο και αυτή να μου κλέψει τη σκέψη, δεν ήξερε τι έχω.
1: Για την Νικολέτα.
0: Ναι, Νικολέτα μου.
1: Μια ταύτιση και με αυτό το κορίτσι.
0: Κάτι γίνεται με αυτά τα κορίτσια εκεί πέρα. Κάπως δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Έτσι,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς πήγε. Καλά, θα σκοπάνω σήμερα που πήγε η καφέ. Εγώ, εγώ.
2: Σε τη χρήπα που
0: για πες, για πες.
1: Όλες του κόσμου τις Κυριακές. Θα ακούσουμε από Χαρούλα Αλεξίου.
0: Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Εξαιρετικό.
0: Καλά το. Γιατί δεν είχε πει αυτή η Χαρούλα. Άσαμε, ωραία. Τώρα, και θα ακούσουμε πάλι, θα ακούσουμε μετά.
1: Βεβαίως.
0: Άντε.

0: Έλα, η Ελπίδα μας έδωσε έτσι μια πολύ ωραία εκλογή.
1: Καλά, δεν μας έδωσε μία. 50 μας έδωσε.
0: Σωστά.
1: Αλλά ήταν όλες πολύ δυνατές.
0: Ήταν όλες πολύ δυνατές και ήταν και δύσκολο να επιλέξουμε
1: Ναι.
0: κάποιον, νομίζω.
1: Ναι. Αλλά η Αναστασία, επειδή κατά διαστήματα με συμπαθεί,
0: Ναι.
1: νομίζω, διάλεξε την αγαπημένη μου από αυτές τις επιλογές.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Τη Βουρκωμένη Δευτέρα από Ελένη Ροδά.
0: Τι ωραία φωνή έχει αυτή τη
1: Αχ.
0: ψάρα. Έχει.
1: Έχει.
0: Α, έχει.
1: Πρόσφατα έκαναν και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι στα social μαζί με τη Μαρία Καμπογιάννη και κάποιες άλλες γυναίκες για την εμφυλιβία.
0: Άντερεση. Α, μπράβο της. Είναι ενεργή δηλαδή ακόμη και
1: Και
0: σε
1: για
0: αυτή
1: το
0: την ηλικία. Μπράβο.
1: πώς μεγαλώνουν τα κορίτσια και τι πρέπει να κάνουν.
0: Α, το κορίτσι αυτό μου, ρε.
1: Δεν τα αγαπάμε τυχαία εμείς
0: Όχι
1: αυτά.
0: βέβαια. Και Ελπίδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιλογή. Γιατί και η Ελένη Ροδά δεν έχει παίξει στο jukebox, έτσι.
1: Και ήταν αδικό.
0: Ήταν άδικο πολύ.

0: τι βέβαια.
1: Ναι, το λαϊκό πρόγραμμα.
0: Α, του Φώτη. Το λαϊκό πρόγραμμα του Φώτη.
1: It's Fotis time.
0: Ετοιμαστείτε.
1: Τρίτη, πέμπτη, μακαρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι το οποίο δεν με χαλάει καθόλου.
0: Ναι, ούτε από αυτά.
1: Άλλο τον πρόδρομο Τσαουσάκη, μάλλον τον...
0: Κάτι τον χαλάει τον πρόδρομο.
1: Ναι, ρε παιδί. Μπορεί να μην τα έβραζε άλλοτε.
0: Α, μπορεί.
1: Δεν θα μάθουμε ποτέ.
0: Φώτη, βλέπουμε, είσαι φαν.
2: Φαν. Πρόδρομος φαν.
1: Φώτη, είσαι και φύσες.
0: Αφήσες πρόδρομο Τσαουσάκη. Μπορεί. Να μας πεις, σε παρακαλούμε στο chat. Αποκαλύψέ μας.
2: Φίλε μας.

0: Τι ώρα που θα κλείσουμε, Ρενάν, σε εμάς.
1: Αχ, αχ, Αναστασία, τι κομματάρα.
0: Τι κομματάρα, μπράβο.
1: Ιδέες.
0: Πολύ ωραία, μπράβο. Πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Είναι επειδή μου φάγανε τις και είναι σαλέτα. Και ουσιαστικά με ανάγκασαν να θυμηθώ αυτό το τραγούδι που έχω να το ακούσω πάρα πολύ.
0: Κι εγώ.
1: Συνεχίζουμε με χαρούλα.
0: Ναι, αφού περιμένω εδώ.
1: Και σε 5 ώρες.
0: Τι ωραία, παιδί. Σε 5 ώρες ξημερώνει Κυριακή. Τι ωραίο, τι ωραία ζεπεκιά είναι αυτή.
1: Τι πόνος μιλάμε τώρα για πάτωμα.
0: Ναι, είναι για πάτωμα. Για να σουγκαρίσουμε κάτω.
1: Και η ερμηνεία της χαρούλας.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Καλά, αυτή και τα παπάκια τα καλά, Νάλη.
1: Δεν ξεχάσαμε, δεν είναι θέμα.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν, θα κλείσουμε και πολύ ωραία θα δώσουμε τη σκυτάλη μας στο κορίτσι μας. Εκπομπή.
1: Να μείνετε όλοι. Έχουμε δώσει όλοι τις παραγγελιές μας.
0: Ναι, τις έχουμε δώσει και φυσικά είτε έχετε δώσει παραγγελιά είτε όχι, θα περάσατε πολύ καλά.
1: Αυτό είναι
0: δεδομένο. Εμείς θα θυμίσουμε λίγο το θέμα της επόμενης Τρίτης.
1: Ναι, ποιο είναι?
0: Να υποδεχτούμε το καλοκαιράκι.
1: Ναι, τραγούδια λοιπόν για το καλοκαίρι.
0: Ναι, έτσι καλοκαιρινά vibes. Να μπαίνουμε σιγά σιγά.
1: Χειρόμαστε.
0: Ναι. Πολύ.
1: Τυχαία.
0: Καλή συνέχεια λοιπόν, σας αφήνουμε σε καλά χέρια. Καληνύχτα ραδιοπουλιά.
1: Good night πουλάκια.

Υπάρχουν κάποιες εποχές που δεν σβήνουν ποτέ, ακόμα κι αν τις ζούμε πλέον μόνο από παλιά βινίλια και ασπρόμαυρες ταινίες. Η δεκαετία του 60 ήταν ακριβώς αυτό, μια εποχή γεμάτη φως, ζωντάνια, παλμό, μια πρωτόγνωρη μουσική επανάσταση που τα ηλεκτρικά όργανα αντικατέστησαν τα παραδοσιακά ακούσματα και τα νεανικά συγκροτήματα γέμιζαν τα κλαμπ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με ρυθμούς και ήχους ξενόφερτους.

Ήταν η εποχή που τα κουρέματα τύπου σκαθάρι από τη μανία των Beatles που σάρωναν τον πλανήτη, τα στενά κοστούμια, οι πρώτες τολμηρές φούστες των γυναικών, μέχρι αργότερα τα λουλουδάτα που κάμισα με τους μεγάλους γιακάδες και τις καμπάνες παντελόνες, έφεραν τα πάνω κάτω στη συντηρητική Ελλάδα που έβλεπε πίσω από κάθε ηλεκτρική κιθάρα έναν τετιμπόι.

Η μουσική ιστορία όμως είχε αρχίσει ήδη να γράφεται και τα δικά μας ελληνικά συγκροτήματα είχαν βρει τους δικούς τους Beatles στο πρόσωπο των Olympians, των Charms, των Paul. Αφιέρωμα σε αυτή τη χρυσή δεκαετία των 60 απόψε. Το τραγούδι «Ξέρει που πονάς» είναι εδώ. Μόλις πήραμε τη σκυτάλη από τα κορίτσια του Jukebox Nights. Το τραγούδι «Ξέρει που πονάς» όπως πάντα παίζει τις δικές σας επιλογές. Νικολέτα Παρασκευοπούλου ζωντανά στο μικρόφωνο από το Βέλο Κορινθίας. Καλησπέρα, καλή ακρόαση, ξεκινάμε.

Τζερόνιμο Γιάνκα για ξεκίνημα από τους Formings που έπαιζαν τότε στη Ρέμβη της Θεσσαλονίκης, το κομμάτι που πυροδότησε τη μεγαλύτερη χορευτική μανία στην ιστορία της ελληνικής pop, αλλά και το ξεκίνημα του έφηβου τότε Βαγγέλη Παπαθανασίου που βρίσκεται πίσω από τα πλήκτρα και την ενορχίστρωση του κομματιού πριν κατακτήσει τον κόσμο και τα Όσκαρ.

ένας ομαδικός χορός με τους χορευτές να χορεύουν πιασμένοι από τους ώμους ο ένας πίσω από τον άλλον σε μια μελωδία που βασίζεται σε παραδοσιακό φιλανδικό χορό. Ο δίσκος 45 στροφών έγινε χρυσό σε μια εβδομάδα πουλώντας πάνω από 80.000 αντίτυπα.

Pop μουσική με ελληνικό στίχο, ένα γκρουπ που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έγινε το σύμβολο της πόλης με μπροστάρι τον Πασχάλη να προκαλεί φρενίτιδα στις θαυμάστριές του.

Το σχολείο, ο απόλυτος σχολικός ύμνος από τα πιο πολυπεγμένα κερματάκια των jukebox των σφαιριστηρίων. Η επιλογή ανήκει στον Λεωνίδα μας. Ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό, όπως μου έγραψε, είναι η ζωή του όπως την έζησε και νιώθει τυχερός για εκείνα τα όμορφα χρόνια. Ευχαριστούμε για το μοίρασμα, Λεωνίδα μας, και εμείς είμαστε πολύ τυχεροί που σε έχουμε στην παρέα μας.

Ο Mike Rozakis δεν ήταν απλώς ο τραγουδιστής των Playboys, αλλά ένας ολοκληρωμένος συνθέτης, στιχουργός, ερμηνευτής, μπασίστας και αργότερα κορυφαίος μαέστρος και ενορχιστρωτής σε ορχήστρες της Ελλάδας και της Κύπρου που συμμετείχαν στο διαγωνισμό της Eurovision, όπως αυτή της Μαρίζας Κοκ το 1976.

Το συγκρότημα των Playboys ξεκίνησε στην Αθήνα και στα φωνητικά τους είχαν την Κούκα, το πασίγνωστο μοντέλο της εποχής. Από τους Playboys πέρασε και ο Δάκης και ο Φίλιππος Νικολάου. Ακούμε το τραγούδι τους «Έτσι είναι η ζωή», μια γλυκόπικρη ματιά στην καθημερινότητα και τις αιώνιες αντιφάσεις της ανθρώπινης φύσης. Επιλογή του Φώτη μας, τον ευχαριστούμε και ό,τι και αν φέρνει η ζωή Φώτη, απαντάμε με χαμόγελο.

Η γέφυρα ανάμεσα στο προηγούμενο τραγούδι και στο επόμενο είναι ο ίδιος ο Mike Rozakis, που πριν από τους Playboys ανήκε στους Charms. Charms που σημαίνει γοητεία και η μεγάλη τους επιτυχία «Τρελοκόριτσο» γοήτευσε και ξεσήκωσε μια ολόκληρη γενιά στα 60's.

Τρελοκόριτσο για το δικό μου τρελοκόριτσο που το ζήτησε, για την πολυτίμη η οποία είπε «Α, δεκαετία 60 έχεις, βάλε μου το τρελοκόριτσο». Όλη η αγάπη και η σκέψη μας στην Κυλλήνη και στο κάστρο Κλεμμούτσι. Να προσέχεις, τρελοκόριτσο.

Το 1966 η Μέρη Αλεξοπούλου κατακτά το πρώτο βραβείο στο 5ο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Πανηγύρι» και της ανοίγει διάπλατα ο δρόμος, μετατρέποντάς της σε πρώτο όνομα στα κοσμικά κέντρα της Αθήνας και τα ραδιοφωνικά τσάρτς. Λίγο αργότερα έρχεται η «Μπάμπολα», στα ιταλικά σημαίνει «κούκλα», η ελληνική διασκευή που αποτέλεσε άλλη μια επιτυχία της εποχής.

Παραμένουμε στην καρδιά των ιταλικών διασκευών που σάρωναν την Ελλάδα στα τέλη του 60. Τρέμει η καρδιά μου η ελληνική εκδοχή του Cuore Matto, αν το λέω σωστά. Οι Αρίωνες με τη φωνή του Κώστα Παπαϊωάννου έδωσαν στο κομμάτι έναν πιο ροκ χαρακτήρα με τις φωνητικές κραυγές υποστήριξης.

γιατί δεν θα πω. Οι Αρίωνες που δεν απέκτησαν την τεράστια εμπορική μαζικότητα των Ολύμπιανς ή των Τσάρμς, αλλά άφησαν πίσω τους κάποια σημαντικά ακούσματα. Για τον Φουλάκο, στον κάτω άσο που το ζήτησε.

Και να πω έτσι με την ευκαιρία κάπου εδώ, ότι αν δεν ήταν ο αδερφός μου, μπορεί να μαρτυρήσω τώρα ότι έχουμε και 7 χρόνια διαφορά. Δεν θα είχα όλα αυτά τα μουσικά ερεθίσματα. Ο αδερφός μου και οι γονείς μου. Και τους ευχαριστώ.

Η επόμενη μουσική στάση ξεχωρίζει, μιας και αυτός ο θείος ο ψηλός ψάχνει και βρίσκει τα πιο απίθανα. Και εμείς μαζί του. Ο Λάκης Αλεξάνδρου, ο Αλμπάνο της Ελλάδας, ο Αλμπάνο από τους πιο εμβληματικούς τραγουδιστές, συνθέτες και ηθοποιούς της Ιταλίας. Και όταν ο Λάκης Αλεξάνδρου έβγαινε στις αθηναϊκές πίστες, το κοινό εντυπωσιαζόταν από την ομοιότητα της φωνητικής δύναμης, οπότε του κόλλησε αμέσως το παρατσούκλι. Για πάμε να δούμε τι διάλεξε για απόψε ο θείος, ο ψηλός, από τη Βάρη.

σε καρτέλα. Η καλλιτεχνική πορεία του Λάκη Αλεξάνδρου διακόπηκε απότομα όταν ο γιος του είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Ακούμε το «Σε καρτερό», δεν αποτελεί συνεργασία με το Βοσκόπουλο, θεία που το συζητούσαμε. Στίχη και μουσική είναι του Νίκου Καρανικόλα. Με το Βοσκόπουλο συνεργάστηκαν αργότερα όταν ο Τόλης έγραψε ειδικά για τη φωνή του το τραγούδι «Τον κόσμο κυβερνώ».

Μετά την μπάμπολα και το τρελοκόριτσο πάμε σε ένα άλλο κορίτσι, ένα ξανθό κορίτσι. Οι New Hopes παίρνουν σειρά μέσα από τα πλήκτρα της Φαρφίσα. Το πιο αντιπροσωπευτικό μικρό, ελαφρύ και φορητό πλήκτρο που σφράγισε την παγκόσμια rock και pop ιστορία ήταν το βασικό όργανο στα πρώτα άλμπουμ των Pink Floyd, των Doors και των Zeppelin. Εντυπωσιακή διαστημική εμφάνιση με πολύχρωμους διακόπτες που πατώντας το ηχόχρωμα ακούγονταν άλλοτε σαν φλάουτο, σαν τροπέτα ή σαν έγχορδο.

Αυτό που έκανε ξεχωριστά τα μέλη των New Hopes ήταν η ικανότητά τους να μοιράζονται το μικρόφωνο, δηλαδή τραγουδούσαν σχεδόν όλα τα μέλη. Κορίτσι ξανθό διάλεξε ο μύστης Άρης. Ευχαριστούμε Άρη, διακρίνω μια αδυναμία στο ξανθό.

Να πούμε και τις καλησπέρες σας, καλησπέρες όλους εσάς που ακούτε από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από κάθε γωνιά της γης, καλησπέρες πολλές στην παρέα του τσάτ, καλησπέρα στην Κορίνθο, τα Ίστιμια, το Λουτράκι, τους Αγίους Θεοδόρους, το Λέχιο, τον Άσο, το Ζευγολατιό, τον Πολάτη, το Βραχάτι, το Βέλο, τα Ταρσινά, το Ελληνοχώρι, τη Στιμάγκα, το Κιάτο, το Δημηνιό, το Ξυλόκαστρο, το Δερβαίνη, καλησπέρες πολλές σε Πάτρα, Πύργο, Τρίπολη, Ναύπαχτο, Αγρίνιο, Σαντορίνη, Ικαρία, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Κατερίνη. Καλησπέρα στην Αθήνα, τη Βάρη, τη Ραφίνα, το Γέρακα, το Μενίδη, το Περιστέρι, τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Γαλάτσι, τα Ηλίσια, το Ηράκλειο, το Περισσό. Καλησπέρα στην Κρήτη, καλησπέρα στους Έλληνες του εξωτερικού. Καλησπέρα κόσμα.

πάμε σε μια ρομαντική pop μπαλάντα των 60's από τους απόλυτους πρωτοπόρους της δεκαετίας τους Olympians. Πρωτοστατούν στο απόψινό αφιέρωμα. Να πούμε και μια μικρή πληροφορία ότι όταν ο Πασχάλης υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία, στο συγκρότημα τον αντικατέστησε προσωρινά ο Νίκος Παπάζογλου. Και πριν εισχωρήσει ως κιθαρίστας και τραγουδιστής στο άλλο συγκρότημα της δεκαετίας του 60, Blow Up.

κάτι από Idol, ζήτησε ο Χρήστος. Καλησπέρα και στον Χρήστο, καλησπέρες ξανά στο ζευγολατιό. Οι Idols που ξεχώρισαν εκτός από τη μουσική τους, αλλά και για το χαρακτηριστικό τους στυλ, και να πούμε ότι από εκεί πέρασε και για ένα διάστημα και ο Ντέμις Ρούσος, στα πρώτα του βήματα ως μπασίστας.

Idol, σε ένα από τα κορυφαία σχήματα της εποχής. 1969 διάλεξα το ένα κορίτσι, μου είχε πει, άλλη μια διασκευή ιταλικού κομματιού. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.

Οι Πολ θεωρούνται το πιο επιδραστικό folk rock pop συγκρότημα, οι οποίοι εισήγαγαν το πνεύμα του κινήματος των hippies στις αρχές της δεκαετίας του 70 στην Ελλάδα. Σύντομη η πορεία τους, μαζί τους και ο Κώστας Τουρνάς, άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους, ενώ να πούμε ότι ο πρώτος τους ολοκληρωμένος δίσκος με τίτλο «Άνθρωπε», όπου περιλαμβάνεται και το τραγούδι που ακούμε, κυκλοφόρησε μέσα σε ένα πάνινο ταγάρι.

Οι Sounds τώρα σχηματίστηκαν τη δεκαετία του 60 στην Αθήνα, στο ίδιο μουσικό κύμα των μοντέρνων ορχιστρών που μας έφερναν τα ευρωπαϊκά pop-rock ακούσματα στην ελληνική πραγματικότητα. Και το μάθημα που θα ακούσουμε πρόκειται για μια διασκευή ιταλικού τραγουδιού, τη μετατροπή του οποίου στα ελληνικά δεδομένα έκανε ο Γιώργος Παπαστεφάνου.

0: σκοτάδι.
1: Το αφεντικό βινήλιο 45 στροφών κυκλοφόρησε από την ιστορική δισκογραφική Pan Vox, που στέγασε τα περισσότερα μοντέρνα συγκροτήματα της εποχής. Το τραγούδι παίζει για το Hankman, το δικό μας ραδιοπούλι, Θανάση Κρεμασμένο. Ευχαριστούμε, Θανάση. Δεν σε βλέπω στο chat, δεν πειράζει, θα ακούσεις το mix.

Πόσο μ' αρέσει ο τρόπος που με αγαπάς, το ρεφρέν που έγινε σλόγγαν στα χείλη των εφήβων της εποχής και η απόδειξη ότι η pop μπορεί να μιλήσει τέλεια ελληνικά σε μια σύνθεση του Πασχάλη που δεν είναι διασκευή αλλά εξ ολοκλήρου ελληνική δημιουργία.

Ο τρόπος λοιπόν, 1966, μια επιλογή της αγαπημένης Στέλλας. Καλησπέρα Στέλλα, καλησπέρα στο Λουτράκι, σε ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη σε όλους σας.

Επιστρέφουμε στους Idols και στην επιλογή της μαμάς Λιλής. Σου δώσα την αγάπη μου, ευχαριστούμε Λιλή για την επιλογή και την παρουσία σου εδώ.

Οι Idols αυτή τη φορά δανείζονται ένα ολοκένουργιο τότε ιταλικό κομμάτι, το Ζούκερο. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου του φοράει φρέσκο ελληνικό στίχο και δημιουργείται μια κεφάτη ερωτική μουσική απογοήτευση εν έτη 1969.

Το συγκρότημα Νοστράδαμος παρουσιάστηκε επίσημα την άνοιξη του 1972. Ένα από τα μέλη του, η Δέσποινα Γλέζου, προέρχεται από τους Πολ. Το συγκρότημα έγινε πανελλήνια γνωστό στο 11ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το τραγούδι που ακούμε, ενώ ήταν να εκπροσωπήσουν και την Ελλάδα στη Eurovision του 1974, αλλά η Χούντα τους απέκλεισε και έστειλε σπευμένα τη Μαρινέλα για το κρασί θάλασσα και τα γόρι μου.

Η απόψινή μουσική κάλπη έβγαλε δαγκωτό Πασχάλη και Ολύμπιανς. Και μιας και η τελευταία Τρίτη του Μάη, ακούμε το απόλυτο soundtrack του μήνα για το κορίτσι του Μάη. Ένα κορίτσι που είχε στα μάτια της την Άνοιξη και το τραγουδάει ιδανικά και ανέμελα ο Πασχάλης Αρβανιτίδης. Ο έφηβος της ελληνικής μουσικής, με την απίστευτη φυσική του κατάσταση και νεανική εμφάνιση παρόλα τα 80 του χρόνια.

Οι Idols ήταν ένα από τα συγκροτήματα που άνοιξαν την αποτυχημένη, διαλυμένη από τη Χούντα συναυλία των Rolling Stones στην Αθήνα, 4 μέρες πριν το στρατιωτικό πραξικόπημα. Μέσα στην καρδιά της Χούντας κυκλοφόρησαν και αυτοί τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, ενώ οι συμμετοχές τους σε ελληνικές ταινίες ήταν must, προκειμένου να προσελκυθεί το νεανικό κοινό στις αίθουσες.

Ακούμε βέβαια την επιτυχία του Στρικημία στην καρδιά μου, ένα τραγούδι τη Σουσουραδίτσα Νάνση στο ραδιοπουλάκι, το ένα εκ των δύο του Jukebox Nights, από όπου πήρα και την απόψινη ραδιοφωνική σκητάλη. Ευχαριστούμε, κόριτσι.

Σα ζήτησα δεκαετία του 60 και μέσα σε αυτή ανήκει η ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» και το τραγούδι «Ένα πρωινό» ή αλλιώς το τραγούδι της Άναμπελ από τη Μαρία Δημητριάδη. Γιατί η δεκαετία του 60 δεν ήταν μόνο πάρτι και συγκροτήματα, ήταν και μεγάλοι κινηματογραφικοί έρωτες. Στάσου Μίγδαλα, η κλασική ατάκα που σφράγισε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στιγμιότυπα της ελληνικής pop κουλτούρας.

Σταύρος Ξαρχάκος, μουσική, στίχη Γιώργου Παπαστεφάνου, 1968, η επιλογή της Σουσουράδας Αναστασίας, το άλλο ραδιοπούλι του Jukebox, του Jukebox Nights, από το αγαπημένο παιδί, τα αγαπημένα παιδιά του σταθμού.

Πριν η ελληνική νεολαία πιάσει τις ηλεκτρικές κιθάρες με τους Olympians, τους Idols και τους Charms, ερωτευότανε κάπως έτσι, γιατί η δεκαετία του 60 δεν είχε μόνο shake και rock and roll. Η Γιωβάνα, η πρώτη τραγουδίστρια που εμφανίστηκε και τραγούδησε ζωντανά στην πρώτη επίσημη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης του ΕΙΡ, μια σπουδαία φωνή των 60's με εξαιρετικές συνεργασίες, ακούμε την επιλογή της Ελπίδας για απόψε καλοκαιράκι, λίγο πριν το τέλος, να στείλουμε την αγάπη μας στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Κράτησα για το τέλος την επιλογή της δικής μου μαμάς, της κυρίας Ελευθερίας μας, που είναι και δικό μου αγαπημένο τραγούδι και με αυτό θα κλείσουμε το απόψινό αφιέρωμα. Ένα έντονα αντιπολεμικό κομμάτι επηρεασμένο από το κίνημα των hippies με το πασίγνωστο ρεφρέν των Paul, «Άνθρωπε αγάπα».

Μια δεκαετία γεμάτη φως, έρωτα, αγάπη, αθωότητα, αλλά και μια βαθιά ανάγκη για αλλαγή, ελευθερία και ειρήνη. Από τον ηλεκτρισμένο ήχο των Forming, των Olympians, των Shouts, των Idols, μέχρι τη ρομαντική φωνή της Γιωβάνας και της Μαρίας Δημητριάδη, μια σειρά υπέροχων επιλογών σας σε ένα μοναδικό ραδιοφωνικό πάρτι νοσταλγίας. Σας ευχαριστώ όλους για το μοίρασμα.

Το τραγούδι «Ξέρει που πονάς» ήταν εδώ και απόψε για μια ώρα και κάτι στο μικρόφωνο του Radio Bird. Ήταν η Νικολέτα Παρασκευοπούλου. Συνεχίζουμε μέχρι τη μία περίπου στο ίδιο ύφος χωρίς μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την τελευταία Τρίτη του Ιούνιου. Άνθρωπε αγάπα, τη φωτιά σταμάτα. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

Κοπέλες πολλές, έχω σχέσεις καλές, μα δεν θέλω καμιά. Στο βόλα σαν πιλότος, τρέχω μες στο σκοτάδι και μπροστά μου καθίσεις